After Hours.

0: After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.
1: After Hours. After hours.

0: 90,6.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is gonna be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

0: Best 92,6.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Smart to school στο pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο pleep.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Australian summers mean to me. I actually grew up on the beach. Good memories growing up as a kid.
2: Best. 92,6.
3: The days are longer, and you know, the beach is great.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: Best 92,6. Choose music.

0: I've been watching you. Art.
1: Long time me there and I try and fire.
2: Best.
1: You know see a long time me there and I try and fire. Are you a one like in a business?
3: And in the bio, Kuma Exe.
4: Choose music.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Best 92,6.

Η ώρα είναι 9.

0: 92,6.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: When you think about it, when the sun shines, people can do things.
0: Best 92,6.
6: It makes you realize there is so much to celebrate in being alive.

0: Best 92,6.
1: Think of the flower saying to the bee, like my honey. Bee says, wow. Life is a drama, and a drama is a deception. The big act.
2: Η ομορφότερη καλοκαιρινή νύχτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Full Moon. Παρασκευή

0: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

0: Choose music.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: I put a seashell in my hair and it all comes back.

0: 101,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Μανολάκο σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: the skies like when you were young?
1: They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were long.
2: Best. 92,6.
3: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.

Η ώρα είναι 12.

92,6. Η ομορφότερη καλοκαιρινή νύχτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Full Moon. Παρασκευή 28.

0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: The weather is sunny and hot. The days are longer and the nights are shorter.
5: Best. 92.6.
4: That's what I love the most about summer.

0: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη

0: μεσάνυχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Κοκτέιλς δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Nile tam tam de ye ye ye.
2: Test 32,6. Choose music.

0: 92,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Manolaco σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Everybody ready? Yeah!
3: Yo mama!
4: Best 92,6.
3: And you run!
4: Choose music.

0: Music.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη

0: νύχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: 92,6.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is gonna be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
4: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θάλασσα.

0: μεσάνυχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there. Best.
1: Hang on, can you block the wind? Okay, I'm gonna turn.
0: 92.6.
2: I work all night, but I feel so calma.
3: You gotta love this fresh air.

0: 90,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Manolaco σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best.
5: 92,6.
0: And we are now mentally in summer.

0: Frequency.
1: Rising sun, gold, orange, firehouse, reflection of the dawn.
2: We, the music.
1: The light will return, the sun will return.
0: Η ομορφότερη καλοκαιρινή νύχτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Full Moon.

0: www.radiomeri.com.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best.
5: We the music.

0: 92,6.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Ώρα για κόκκομαντ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους, από τη Feelgood.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Αέρντα την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο.

Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Όταν η πανσέλινος καθρεφτίζεται

0: νύχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Everybody ready? Yeah!
3: Your mama!
4: Best 92,6.
3: Andy Ron!
4: Choose music.

0: Choose music.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
3: I think our house has moved.
2: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
4: How the hell is that even possible?
2: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
5: Oh my God, run!
2: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Dunwear.
6: Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico

0: Μα έξι.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
3: I think our house has moved.
2: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
4: How the hell is that even possible?
2: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
5: Oh my God, run!
2: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Dunwear.

Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
5: Best.
6: Hang on, can you block the wind? Okay, I'm gonna turn.
5: 92.6.
7: I work all night, but I feel so calm.
8: You gotta love this fresh air.

πρώτον, επέιτα δε νύψου δατός καλέησι ροέησι. Νύψα το δάουτος χαίρας, αφούσα το δαίτωβα όνειν. Έουχετε πέιτα στάς μεσόι, χερκέι λέιπεδε όνειν. Ούρανον έισαν ειδόν, διαδούν.

Η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
3: Όταν η πανσέλινος καθρεφτίζεται στη θέση

0: μεσάνυχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Best
3: 92,6.
2: And we are now mentally in summer.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ομορφότερη καλοκαιρινή νύχτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Full Moon. Παρασκευή

0: 92,6. Το Bolivar παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα techno events του καλοκαιριού. Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Enrico San Giuliano και Sam Abdulhadi μαζί με το Manolaco σε μια νύχτα γεμάτη, ασταμάτητη ενέργεια και κορυφαίο techno. Enrico San Giuliano, Sam Abdulhadi, Σάββατο 29 Αυγούστου στο Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Dunwear.

0: Best 92,6.
1: This summer, it's gonna be a good one.
2: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
0: Όταν η πανσέλινος καθρεφτίζεται στη

0: μεσάνυχτα. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Κοκτέιλς δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon, full vibes, full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sand Life, Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695-182-0837. Be there.
1: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Von Generation zu Generation.
0: Best. 92,6.
3: Όταν η Πανσέλινος καθρεφτίζεται στη

Ανοιχτά. Στα Dex, η Εύη Σιδηροπούλου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια. Cocktails δίπλα στο κύμα και μοναδικά summer vibes. Full moon. Full vibes. Full vamos. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Vamos Sandlife. Βάρκιζα Resort. Κρατήσεις στο 695 182 0837. Be there.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ορυντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος. Τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Να μην τα ξεχνάμε λοιπόν αυτά όταν είναι να μιλήσουμε για τον έρωτα, για να μην μας τυφλώσει η οργή του και η αδικία που μπορεί να κάνει.
1: Houston, we have a problem. Houston, are you reading me?

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Η ομορφότερη καλοκαιρινή νύχτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Full Moon. Παρασκευή

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi. 92,6.

0: 92,6.
1: Mountains are calling you. Το Safe House γιορτάζει 13 χρόνια και σε καλεί σε ένα μοναδικό anniversary party. 27 Αυγούστου ξεκινάμε από νωρίς το απόγευμα με δροσερά cocktails, εκπλήξεις και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όσο πέφτει η νύχτα, στο Safe House ανεβάζουμε την ένταση. Στα Dex, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου σε ένα σετ γεμάτο ενέργεια, μουσική και vibes. Safe House. 13 years anniversary. 27 Αυγούστου. Mountains are calling you. Be there.
0: Best 92,6. Choose music.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Η ομορφότερη καλοκαιρινή νύχτα με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Full Moon.

0: Best 92,6.
1: After hours.